Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στη Κύπρο. Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος ανέφερε «Με αφορμή την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, τιμώ με ευγνωμοσύνη τους ροϊκούς μας μάρτυρες και τους βετεράνους μας. Εύχομαι εγκάρδια χρόνια πολλά στον τουρκοκυπριακό λαό για την ημέρα ειρήνης και ελευθερίας της 20ης Ιουλίου και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους τουρκοκύπριους αδελφούς μου». Ως μητέρα πατρίδα και εγκύτρια χώρα δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο του τον τουρκοκυπριακό λαό στον δίκαιο αγώνα του. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η 52η επέτειος της ειρηνευτικής

Ναυτικής επιχείρησης στην Κύπρο τιμάται με υπερηφάνεια, υπογραμμίζοντας ότι η Τούρκη θα συνεχίσει και στο μέλλον να προστατεύει τα συμφέροντα της Τουρκής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και να εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της για την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, τα οποία είναι εγγενές δικαιώματων Τουρκοκυπρίων. Το Υπουργείο προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στο λογαριασμό της στη πλατφόρμα EnSocial με αφορμή την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Γιορτάζουμε με υπερηφάνεια την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, η οποία επισφράγησε τον αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού για ελευθερία. Πριν από ακριβώς 52 χρόνια, η Τουρκία, ενεργώντας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη συνθήκη εγγύσεως του 1960, διασφάλισε την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και την παρουσία τους στο νησί». Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι σήμερα ο τουρκοκυπριακός λαός ζει με αξιοπρέπεια, ειρήνη και ασφάλεια υπό τη στέγη της Τουρκής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου κάτω από τη σημαία που κυματίζει ελεύθερα και αναφέρεται. Η μητέρα πατρίδα και η εγκύτρια δύναμη, η Τουρκία, όπως έκανε χθες έτσι και σήμερα και στο μέλλον, θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα της Τουρκής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και να εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της για την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος που αποτελούν εγγενές δικαιώματων Τουρκοκυπρίων. Τιμούμε με γνωμοσύνη τη μνήμη των Τούρκων στρατιωτών και των Τουρκοκυπρίων μαχητών που έπεσαν μάρτυρες χωρίς να διστάσουν στιγμή για τον εθνικό μας αγώνα, φέρνοντας την ειρήνη στην Κύπρο, και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους βετεράνους. Ο πρόεδρος της Βουλής της Τουρκής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, Ζιά Öztürkler, δήλωσε ότι πρέπει να τερματιστεί το άδικο διεθνές καθεστώς που αποσκοπεί στην τιμωρία του τουρκοκυπριακού λαού, και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να οικοδομηθεί ειρήνη απομονώνοντας έναν λαό από τον υπόλοιπο κόσμο». Με αφορμή την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο και την ημέρα ειρήνης και ελευθερίας της 20ης Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε δεξίωση στη Βουλή της Τουρκής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Στη δεξίωση συμμετείχαν αξιωματούχοι από την Τουρκή Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και την Τουρκία, καθώς και πολίτες. Κατά την ομιλία του, ο Öztürkler υποστήριξε ότι η κυριαρχία του τουρκοκυπριακού λαού, η αποτελεσματική και ουσιαστική ιδιότητα εγκύτριας της Τουρκίας και το υφιστάμενο καθεστώς της Τουρκής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αναφέροντας ότι ο τουρκοκυπριακός λαός βίωσε στο παρελθόν πόνο, καταπίεση και εκτοπισμό, αλλά πάντοτε αντιμετώπιζε το μέλλον με ελπίδα, επισήμανε ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους είχε στο πλευρό του τη μητέρα πατρίδα, την Τουρκία. Ο Ζιά Öztürkler τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, δηλώνοντας: «Δεν μπορεί να οικοδομηθεί ειρήνη απομονώνοντας έναν λαό από τον υπόλοιπο κόσμο. Το άδικο διεθνές καθεστώς που αποσκοπεί στη τιμωρία του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει πλέον να τερματιστεί. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα παραμείνει για πάντα σε αυτή την κατάσταση, γιατί ο δίκαιος αγώνας μας βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση με το πέρασμα του χρόνου».

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Δημοκρατία τη Τούρκια, Ακάμ Φιδάν, παραχώρησε συνέντευξη στο Qatar TV κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή του στο Κατάρ. Επισημένοντα ότι το Κατάρ και η Τούρκια είναι δύο χώρε με ιστορικέ και ισχυρέ σχέσει, ο Φιδάν ανέφερε ότι τα θεμέλια τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών τέθηκαν επί εποχής του αείμνηστου εμμύρη του Κατάρ Σέχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνη. Ο Ακάμ Φιντάν δήλωσε τα εξής: «Σήμερα βλέπουμε ότι το εξαιρετικό παράδειγμα της συνεργασίας Τούρκια-Κατάρ σε πληθώρα ζητημάτων από το Λίβανο έως το Αφγανιστάν, από το Αφγανιστάν έως το Σουδάν, από το Σουδάν έως τη Γάζα, καθώς και στο Παλαιστινιακό

κοινωνικό και το ιρανικό ζήτημα εκτιμάται πλέον και από άλλους στην περιοχή, αποτελώντας πρότυπο. Στην πραγματικότητα, όπως υπογραμμίζουμε συνεχώς, υπάρχει ανάγκη για επικοδομητική συνεργασία αντί για ανταγωνισμό στην περιοχή και το Κατάρ καταβάλει πολύ σοβαρές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Υπογραμμίζοντας ότι οι χώρες της περιοχής του κόρπου, με πρώτο το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Ομάν έχουν σημειώσει πολύ σημαντικό πρόοδο. Εδώ και χρόνια, ο Φιντάν ανέφερε ότι οι χώρες αυτές, αναπτύσσοντας τις υποδομές και τις βασικές υπηρεσίες τους, έχουν δημιουργήσει πολύ ισχυρά κράτη και πόλεις παγκόσμιας κλάσης. Ο Ακάν Φιντάν σημείωσε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται από τις 28 Φεβρουαρίου, επηρεάζει την οικονομία της περιοχής, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος κλιμάκωσης και εξάπλωσης αυτού του πολέμου ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή. Υπενθυμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται επιθέσεις σε υποδομές, ο Φιντάν ανέφερε τα παρακάτω. Ευχή μας είναι να υπάρξει άμεση επιστροφή σε μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής. Όπως γνωρίζετε, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, η σημαντική συμβολή του Κατάρ και τη συμβολή της Τουρκία έχει δημιουργηθεί ένα μνημόνιο συνεννόησης. Ωστόσο, στη συνέχεια τώρα απομακρυνθήκαμε από αυτό. Είναι απαραίτητη η επιστροφή σε αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι συζήτησαν αυτά τα ζητήματα κατά τις επαφές που είχε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κατάρ, δήλωσε τα εξής. «Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το Κατάρ καταβάλει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας όλες τις επικοδομητικές μεθόδους και όλους τους διάολους για την επίλυση αυτής της κρίσης. Ευελπιστούμε να έχουμε καλά νέα αυτές τις μέρες. Η Τουρκία βρίσκεται επίσης σε στενό συντονισμό με το Κατάρ σε αυτό το θέμα. Τόσο η ασφάλεια και η ειρήνη του Κατάρ, όσο και η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής αποτελούν ζήτημα, είναι προς το συμφέρον της Τουρκία. Ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά τόσο με την περιοχή του κόλπου όσο και με τις υπόλοιπες χώρες του Ισλαμικού κόσμου για αυτό το ζήτημα, όπως ακριβώς κάνουμε και σε πολλά άλλα θέματα». Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η σύμβαση του Μοντρέ για το καθεστώς των στενών, η οποία ρυθμίζει το καθεστώς των τουρκικών στενών, εφαρμόζεται εδώ και 90 χρόνια με ουδετερότητα, διαφάνεια και προσοχή και ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι η σύμβαση του Μοντρέ για το καθεστώς των στενών, η οποία ρυθμίζει το καθεστώς των τουρκικών στενών και επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Τουρκία επί των στενών, αποτελεί μία από τις βασικές εγγύησεις για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μαύρη Θάλασσα. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η σύμβαση διατηρεί αδιάλειπτα την ισχύ της τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και σε περίοδο πολέμου, ενώ αναφέρεται «Η Τουρκία, όπως έκανε μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει και στο μέλλον να εφαρμόζει τη σύμβαση του Μοντρέ για το καθεστώς των στενών με την ίδια αποφασιστικότητα». Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κυριαρχίας, η Κύπρος είχε μια δικοινοτική και δίθρησκη δομή. Από το 1931 και έπειτα, οι Ρωμιοί επιδιώκοντας να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία, θέλησαν να ενώσουν το νησί με την Ελλάδα. Η Τουρκία, η οποία διέθετε δικαίωμα εγκύτριας δύναμης στο νησί, βάσει διεθνών συμφωνιών, πραγματοποίησε το 1974 απόβαση στην Κύπρο προκειμένου να αποτρέψει τις επιθέσεις εναντίον του τουρκικού πληθυσμού. Περίπου το ίμιση του νησιού διασώθηκε από τον τουρκικό στρατό. Από τότε άρχισε μια περίοδος ειρήνης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι προσπάθειες για την επανένωση των δύο πλευρών της δικοινοτικής νήσου συνεχίζονται και στις μέρες μας. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων, των οποίων η ασφάλεια και η ύπαρξη διασφαλίστηκαν χάρη στην ειρηνευτική επιχείρηση.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με την ακόλουθη δήλωση. Σύμφωνα με τον Φαϊκ Καλτακράν, έναν από τους ιδρυτές, η εταιρεία ιδρύθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1918. Επίσημα τέθηκε σε λειτουργία στις 30 Νοεμβρίου 1918. Σκοπός της, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, είναι να υπηρετεί την αποτροπή του διαχωρισμού της τουρκικής Θράκης από την Οθωμανική κοινότητα μέσω επιστημονικών, πολιτικών και μέσων. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Ναι, ο στόχος της εταιρείας Θράκης Πασαλή ήταν να διασφαλίσει ότι η Θράκη θα παρέμενε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν επιστημονικές, πολιτικές και πολιτισμένες μέθοδοι. Όπως φαίνεται, η ένοπλη αντίσταση και ο αγώνας απουσίαζαν στην αρχή. Οι ηγέτες της εταιρείας πιστεύαν ότι θα πετύχαιναν το στόχο τους ειρηνικά και ότι ο πολιτισμένος κόσμος θα αναγνώριζε τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, σύντομα θα μάθαιναν ότι αυτή η αφελής πεποίθηση δεν ήταν μια πολύ ορθή προσέγγιση. Και έτσι έγινε.

Με την κατάληψη της Ίσμιρης στις 15 Μαΐου 1919 και της Ιστάμβουλης στις 16 Μαρτίου 1920 αντιμετώπισαν την πραγματικότητα. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Έγινε σαφές ότι μια ειρηνική λύση δεν ήταν πλέον δυνατή. Ήταν προφανές ότι ο πολιτισμένος κόσμος αγνόησε τις αξίες και τις ιδέες που υπερασπιζόταν όταν δεν ταιριάζαν στα συμφέροντά του. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η εταιρεία Θράκης Πασέλη άλλαξε στάση. Στο συνέδριο του Λουλεμπούργας, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1920, αποφάσισαν την ένοπλη αντίσταση. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για ένοπλο αγώνα.

Ούτε ο χρόνος ούτε η κοινωνική ψυχολογία είναι επαρκής για να οργανωθούν ενάντια σε μια πιθανή ελληνική εισβολή. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη μια πλευρά οι συμμαχικές δυνάμεις και από την άλλη η κυβέρνηση στην Ιστάμπουλ και οι συνεργάτες της έχουν αποδυναμώσει την ειδική και ηθική δύναμη που είναι απαραίτητη για την ένοπλη αντίσταση. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν ποτέ να σβήσουν την ελπίδα. Ενώ μεταξύ οι υπεριαλιστικές δυνάμεις εκτελούν το απαραίτητο έργο για να διαμορφώσουν την περιοχή σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Ο Δημήτρη Πλακόεφ, ένας από τους ηγητές του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, έκανε την εξής εκτίμηση. Οι διπρόσωποι υπεριαλιστές σύμμαχοι υπό το πρόσχημα των πολιτικών ελευθεριών των εθνών έχουν μετατρέψει ολόκληρο τον κόσμο σε σφαγείο. Σήμερα στο Παρίσι ασκούν διεθνή ληστεία με ειρωνικά χαμόγελα. Χωρίζουν χώρες σε κομμάτια και τις υποβάλλουν στη δουλεία του διεθνούς καπιταλισμού.

Οι παρατηρήσεις του Ντίμιταρ Μπλαγκόεφ σύντομα αποδείχθηκαν αληθινές. Οι ιμπαριστικές δυνάμεις παρουσίασαν στη Βουλγαρία το λογαριασμό για το πόλεμο. Στις 29 Νοεμβρίου 1919 ανάγκασαν τη Βουλγαρία να υπογράψει τη Συνθήκη του Νεγί. Τι σήμαινε λοιπόν η Συνθήκη του Νεγί για τη Βουλγαρία? Πρώτα απ' όλα, αυτή η συνθήκη έβαλε τέλος στο όνειρο μιας μεγάλης Βουλγαρίας. Θα ανάγκαζε τη Βουλγαρία να εκενώσει τη νότια δυτική Θράκη, η οποία είχε μεγάλη σημασία ως πύλη προς το Αιγαίο. Επιπλέον, η συνθήκη αποστέρισε τη Βουλγαρία από την πολιτική και οικονομική της ελευθερία και ανεξαρτησία. Απαγόρευε επίσης τον σχηματισμό στρατού, εκτός από μια μικρή δύναμη χωροφυλακής.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Βουλγαρία θα καταβάλει στους συμμάχους 2,25 δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα σε διάστημα 37 ετών με αυξανόμενο τόκο. Η οικονομική και εμπορική της ζωή θα καθοριστεί εξ ολοκλήρου από τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των συμμάχων. Για παράδειγμα, η λειτουργία των ορυχείων στην περιοχή του Πέρνικ αφήνεται στη Σερβία. Τα χέρια της Σόφιας είναι δεμένα. Οι επιβολές συνεχίζονται αμοιωτές. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, η Σόφια αναγκάζεται επίσης να κλείσει τα λίγα εναπομείναντα στρατιωτικά εργοστάσια της.

Ωστόσο, η πιο ταπεινωτική και εξευτελιστική ρήτρα για το βουλγαρικό λαό και την ίδια τη Βουλγαρία είναι αυτή που αφορά την κτηνοτροφία. Σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα, η Βουλγαρία θα δώσει στην Ελλάδα 15, στη Ρουμανία 60 και στο βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων 50 ταύρους ηλικίας μεταξύ 18 μηνών και 3 ετών. Ο συνολικός αριθμός αγελάδων, αλόγων και φοράδων, μολαριών, βοδιών και προβάτων που θα δοθούν είναι 13.500, 12.500, 2.500 και 9.200, επίσης 33.000 αντίστοιχα. Εκτός από αυτές τις ταπεινωτικές διατάξεις, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη σύσταση δύο επιτροπών, μιας στρατιωτικής και μιας για τις επανορθώσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη Βουλγαρία κατά τρόπο που να αγνοεί την κυριαρχία της Σόφιας. Το έργο της στρατιωτικής επιτροπής είναι να αφοπλίσει τον Βουλγαρικό στρατό και να αποκαλύψει κρυμμένα όπλα. Η Επιτροπή Επανορθώσεων έχει ως στόχο να εισπράξει τα χρέη που οφείλονται στους νικητές από τη Βουλγαρία.

Με την παράδοση των όρων της συνθήκης ειρήνης στη Σόφια, οι εξελίξεις στη Θράκη έλαβαν χώρα με αστραπιαία ταχύτητα. Η Επιτροπή Δυτικής Θράκης με έδρα την Ιστάμπουλ μετέφερε την έδρα της στην Κομωτινή τον Οκτώβριο. Στις 15 Οκτωβρίου 1919 η διασυμμαχική κυβέρνηση Δυτικής Θράκης ιδρύθηκε από τη Γαλλία με κέντρο την Κομωτινή. Την επόμενη κιόλας μέρα η Ένωση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων του Πασέλη στη Θράκη πραγματοποίησε το δεύτερο συνέδριο της στην Εντυρνέ. Μια μέρα αργότερα ο ελληνικός στρατός κατέλαβε την Ξάνθη. Στις 18 Οκτωβρίου 1919 οι Βουλγαροί εκένωσαν πλήρως τη Δυτική Θράκη. Τώρα ήταν η ώρα να προετοιμαστεί η Δυτική Θράκη για κατοχή από την Ελλάδα.

Βουλγαρική, Τούρκοι συνειδητοποιούν για άλλη μια φορά την ανάγκη για συνεργασία. Ωστόσο, μια τελευταία χτίδα ελπίδας, μια αφελής προσδοκία και μια ανούσια εμπιστοσύνη παρατείνουν αυτή τη διαδικασία. Τελικά, όταν η Ιστάμπουλ καταλαμβάνεται στις 16 Μαρτίου 1920 και υπογράφεται η συνθήκη του Σαν Ρέμο, μια πρόβα για τη συνθήκη των Σευρών, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν υπάρχει πλέον πατρίδα για τους Τούρκους, ούτε υπάρχει ζήτημα πρόσβασης στη Μεσόγειο για τους Βουλγάρους. Γεια σας.

0: Ορισμένες τεχνολογίες μιμούνται τη φύση. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια της βιομίμησης που στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων μιμούμενη φυσικές διεργασίες και οργανισμούς. Ξεκινάμε τα λόγια μας λέγοντας ότι ορισμένες τεχνολογίες μιμούνται τη φύση διότι... Ο αγγλικός όρος biomimicry, δηλαδή βιομίμηση, προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις βίος και μίμηση. Αναφέρεται στη μελέτη των δομών των συστημάτων και των διαδικασιών της φύσης και στη μίμηση τους στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας. Οι βιομηχανικοί σχεδιαστές και οι ειδικοί ανάπτυξης τεχνολογίας στρέφονται όλο και περισσότερο στη φύση και στη μίμηση των οργανικών συστημάτων σε προϊόντα που θα κάνουν την ανθρώπινη ζωή ευκολότερη. Στόχος είναι η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών βιώσιμων και καινοτόμων τεχνολογιών αντιγράφοντας τα δομικά χαρακτηριστικά των έμβιων όνδων. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι από τις πιο γνωστές εφαρμογές της βιομίμησης. Τα φυτά χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία είναι εμπνευσμένα από αυτή τη διαδικασία, έχουν στόχο να μετατρέψουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια πιο αποτελεσματικά. Αυτά τα πάνελ που αναπτύχθηκαν εξετάζοντας τη δομή της επιφάνειας και τον μηχανισμό μετατροπής ενέργειας των φύλλων έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση. Οι ίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η ιατρική, οι κατασκευές και η κλωστοφαντουργία, είναι επίσης προϊόντα βιομίμησης. Οι συνθετικές ίνες, εμπνευσμένες από το μετάξι της αράχνης, είναι ισχυρότερες από το ατσάλι και ταυτόχρονα πολύ πιο ελαφριές. Η ιστή αράχνης είναι απίστευτα ανθεκτική και εύκαμπτη. Αυτή η φυσική δομή ενέπνευσε τον άνθρωπο να αναπτύξει υλικά υψηλής απόδοσης και ελαφρού βάρους. Ένα παράδειγμα προϊόντων εμπνευσμένων από τη φύση είναι το τρένο υψηλής ταχύτητας Shinkansen στην Ιαπωνία. Κατά την ανάπτυξη του τρένου, οι μηχανικοί βασίστηκαν στις κινήσεις ενός είδους ψαριού στο νερό που ελαχιστοποιεί την αντίσταση στο νερό, επιτρέποντας του να κινείται αθόρυβα και γρήγορα. Αυτή η δομή εφαρμόστηκε στον αεροδυναμικό σχεδιασμό του τρένου, αυξάνοντας την ταχύτητα και μειώνοντας τον θόρυβο. Οι φωλιές τερμιτών στην Αφρική παρέχουν ένα μοντέλο για την επίτευξη υψηλής απόδοσης με λιγότερη ενέργεια στη θέρμανση και την ψήξη των κτηρίων. Οι φωλιές που κατασκευάζουν οι τερμίτες δημιουργούν ένα μικροκλίμα ανεξάρτητο από την εξωτερική θερμοκρασία διατηρώντας σταθερή την εσωτερική θερμοκρασία. Όπως μπορεί να διαπιστωθεί σε πολλά παρόμοια παραδείγματα, οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν με τη μέθοδο του βιομιμητισμού απαιτούν θετικό παράδειγμα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων και την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου κόσμου.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στη Κύπρο. Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος ανέφερε «Με αφορμή την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, τιμώ με εγνωμοσύνη τους ροϊκούς μας μάρτυρες και τους βετεράνους μας. Εύχομαι εγκάρτια χρόνια πολλά στον τουρκοκυπριακό λαό για την ημέρα ειρήνης και ελευθερίας της 20ης Ιουλίου και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους τουρκοκύπριους αδερφούς μου». Ως μητέρα πατρίδα και εγκύτρια χώρα δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο του τον τουρκοκυπριακό λαό στον δίκαιο αγώνα του. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η 52η επέτειος της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο τιμάται με υπερηφάνεια, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει και στο μέλλον να προστατεύει τα συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και να εργάζεται με όλες τις για την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, τα οποία είναι εγγενές δικαιώματων τουρκοκυπρίων. Το Υπουργείο προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στο λογαριασμό της στη πλατφόρμα EnSocial με αφορμή την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται «Γιορτάζουμε με υπερηφάνεια την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, η οποία επισφράγησε τον αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού για ελευθερία». Πριν από ακριβώς 52 χρόνια, η Τουρκία, ενεργώντας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη συνθήκη εγγύσεως του 1960, διασφάλισε την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και την παρουσία τους στο νησί. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι σήμερα ο τουρκοκυπριακός λαός ζει με αξιοπρέπεια, ειρήνη και ασφάλεια υπό τη στέγη της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου κάτω από τη σημαία που κυματίζει ελεύθερα και αναφέρεται. Η μητέρα πατρίδα και η εγκύτρια δύναμη, η Τουρκία, όπως έκανε χθες έτσι και σήμερα και στο μέλλον, θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και να εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της για την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος που αποτελούν εγγενές δικαιώματων τουρκοκυπριών. Τιμούμε με γνωμοσύνη τη μνήμη των Τούρκων στρατιωτών και των Τουρκοκυπρίων μαχητών που έπεσαν μάρτυρες χωρίς να διστάσουν στιγμή για τον εθνικό μας αγώνα, φέρνοντας την ειρήνη στην Κύπρο και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους βετεράνους. Ο πρόεδρος της Βουλής της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, Ζία Öztürkler, δήλωσε ότι πρέπει να τερματιστεί το άδικο διεθνές καθεστώς που αποσκοπεί στην τιμωρία του τουρκοκυπριακού λαού και πρόσθεσε. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί ειρήνη απομονώνοντας έναν λαό από τον υπόλοιπο κόσμο. Με αφορμή την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο και την ημέρα ειρήνης και ελευθερίας της 20ης Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε δεξίωση στη Βουλή της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Στη δεξίωση συμμετείχαν αξιωματούχοι από την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και την Τουρκία καθώς και πολίτες. Κατά την ομιλία του, ο Öztürkler υποστήριξε ότι η κυριαρχία του τουρκοκυπριακού λαού, η αποτελεσματική και ουσιαστική ιδιότητα ηγκύτριας της Τουρκίας και το υφιστάμενο καθεστώς της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αναφέροντας ότι ο τουρκοκυπριακός λαός βίωσε στο παρελθόν πόνο, καταπίεση και εκτοπισμό, αλλά πάντοτε αντιμετώπιζε το μέλλον με ελπίδα, επισήμανε ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους είχε στο πλευρό του τη μητέρα πατρίδα, την Τουρκία. Ο Ζία Öztürkler τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, δηλώνοντας «Δεν μπορεί να οικοδομηθεί ειρήνη απομονώνοντας έναν λαό από τον υπόλοιπο κόσμο. Το άδικο διεθνές καθεστώς που αποσκοπεί στη τιμωρία του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει πλέον να τερματιστεί. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα παραμείνει για πάντα σε αυτή την κατάσταση, γιατί ο δίκαιος αγώνας μας βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση με το πέρασμα του χρόνου».
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ακάν Φιδάν, παραχώρησε

συνέντευξη στο Qatar TV κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κατάρ. Επισημένοντας ότι το Κατάρ και η Τουρκία είναι δύο χώρες με ιστορικές και ισχυρές σχέσεις, ο Φιντάν ανέφερε ότι τα θεμέλια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών τέθηκαν επί εποχής του αείμνηστου εμμύρη του Κατάρ, Σέχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνη. Ο Ακάν Φιντάν δήλωσε τα εξής: «Σήμερα βλέπουμε ότι το εξαιρετικό παράδειγμα της συνεργασίας Τούρκια-Κατάρ σε πληθώρα ζητημάτων από το Λίβανο έως το Αφγανιστάν, από το Αφγανιστάν έως το Σουδάν, από το Σουδάν έως τη Γάζα, καθώς και στο Παλαιστινιακό και το Ιρανικό ζήτημα, εκτιμάται πλέον και από άλλους στην περιοχή, αποτελώντας πρότυπο. Στην πραγματικότητα, όπως υπογραμμίζουμε συνεχώς, υπάρχει ανάγκη για επικοδομητική συνεργασία αντί για ανταγωνισμό στην περιοχή και το Κατάρ καταβάλει πολύ σοβαρές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση». Υπογραμμίζοντας ότι οι χώρες της περιοχής του κόρπου, με πρώτο το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Ομάν έχουν σημειώσει πολύ σημαντικό πρόοδο. Εδώ και χρόνια, ο Φιντάν ανέφερε ότι οι χώρες αυτές, αναπτύσσοντας τις υποδομές και τις βασικές υπηρεσίες τους, έχουν δημιουργήσει πολύ ισχυρά κράτη και πόλεις παγκόσμιας κλάσης. Ο Ακάν Φιντάν σημείωσε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται από τις 28 Φεβρουαρίου, επηρεάζει την οικονομία της περιοχής, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος κλιμάκωσης και εξάπλωσης αυτού του πολέμου ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή. Υπενθυμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται επιθέσεις σε υποδομές, ο Φιντάν ανέφερε τα παρακάτω. «Ευχή μας είναι να υπάρξει άμεση επιστροφή σε μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής. Όπως γνωρίζετε, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, η σημαντική συμβολή του Κατάρ και τη συμβολή της Τουρκία έχει δημιουργηθεί ένα μνημόνιο συνεννόησης. Ωστόσο, στη συνέχεια τώρα απομακρυνθήκαμε από αυτό. Είναι απαραίτητη η επιστροφή σε αυτό». Ο Υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι συζήτησαν αυτά τα ζητήματα κατά τις επαφές που είχε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κατάρ, δήλωσε τα εξής: «Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το Κατάρ καταβάλει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας όλες τις επικοδομητικές μεθόδους και όλους τους διάολους για την επίλυση αυτής της κρίσης. Ευελπιστούμε να έχουμε καλά νέα αυτές τις μέρες. Η Τουρκία βρίσκεται επίσης σε στενό συντονισμό με το Κατάρ σε αυτό το θέμα. Τόσο η ασφάλεια και η ειρήνη του Κατάρ, όσο και η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής αποτελούν ζήτημα, είναι προς το συμφέρον της Τουρκία. Ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά τόσο με την περιοχή του κόλπου όσο και με τις υπόλοιπες χώρες του Ισλαμικού κόσμου για αυτό το ζήτημα, όπως ακριβώς κάνουμε και σε πολλά άλλα θέματα». Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η σύμβαση του Μοντρέ για το καθεστώς των στενών, η οποία ρυθμίζει το καθεστώς των τουρκικών στενών, εφαρμόζεται εδώ και 90 χρόνια με ουδετερότητα, διαφάνεια και προσοχή και ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι η σύμβαση του Μοντρέ για το καθεστώς των στενών, η οποία ρυθμίζει το καθεστώς των τουρκικών στενών και επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Τουρκία επί των στενών, αποτελεί μία από τις βασικές εγγύησεις για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μαύρη Θάλασσα. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η σύμβαση διατηρεί αδιάλειπτα την ισχύ της τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και σε περίοδο πολέμου, ενώ αναφέρεται «Η Τουρκία, όπως έκανε μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει και στο μέλλον να εφαρμόζει τη σύμβαση του Μοντρέ για το καθεστώς των στενών με την ίδια αποφασιστικότητα». Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κυριαρχίας, η Κύπρος είχε μια δικοινοτική και δίθρησκη δομή. Από το 1931 και έπειτα, οι Ρωμιοί επιδιώκοντας να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία, θέλησαν να ενώσουν το νησί με την Ελλάδα. Οι Τούρκοι,

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με την ακόλουθη δήλωση. Σύμφωνα με τον Φαϊκ Καλτακράν, έναν από τους ιδρυτές, η εταιρεία ιδρύθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1918. Επίσημα τέθηκε σε λειτουργία στις 30 Νοεμβρίου 1918. Σκοπός της, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, είναι να υπηρετεί την αποτροπή του διαχωρισμού της τουρκικής Θράκης από την Οθωμανική κοινότητα μέσω επιστημονικών, πολιτικών και μέσων. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Ναι, ο στόχος της εταιρείας Θράκης Πασαλή ήταν να διασφαλίσει ότι η Θράκη θα παρέμενε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν επιστημονικές, πολιτικές και πολιτισμένες μέθοδοι. Όπως φαίνεται, η ένοπλη αντίσταση και ο αγώνας απουσίαζαν στην αρχή. Οι ηγέτες της εταιρείας πιστεύαν ότι θα πετύχαιναν το στόχο τους ειρηνικά και ότι ο πολιτισμένος κόσμος θα αναγνώριζε τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, σύντομα θα μάθαιναν ότι αυτή η αφελής πεποίθηση δεν ήταν μια πολύ ορθή προσέγγιση. Και έτσι έγινε.

Με την κατάληψη της Ίσμυρης στις 15 Μαΐου 1919 και της Ιστάμβουλης στις 16 Μαρτίου 1920 αντιμετώπισαν την πραγματικότητα. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Έγινε σαφές ότι μια ειρηνική λύση δεν ήταν πλέον δυνατή. Ήταν προφανές ότι ο πολιτισμένος κόσμος αγνόησε τις αξίες και τις ιδέες που υπερασπιζόταν όταν δεν ταιριάζαν στα συμφέροντά του. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η εταιρεία Θράκης Πασέλη άλλαξε στάση. Στο συνέδριο του Λουλεμπούργκας, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1920, αποφάσισαν την ένοπλη αντίσταση. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για ένοπλο αγώνα.

Ούτε ο χρόνος ούτε η κοινωνική ψυχολογία είναι επαρκής για να οργανωθούν ενάντια σε μια πιθανή ελληνική εισβολή. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη μια πλευρά οι συμμαχικές δυνάμεις και από την άλλη η κυβέρνηση στην Ιστάμπουλ και οι συνεργάτες της έχουν αποδυναμώσει την ειδική και ηθική δύναμη που είναι απαραίτητη για την ένοπλη αντίσταση. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν ποτέ να σβήσουν την ελπίδα. Ενώ μεταξύ, οι υπεριαλιστικές δυνάμεις εκτελούν το απαραίτητο έργο για να διαμορφώσουν την περιοχή σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Ο Δημήτρη Πλακόεφ, ένας από τους ιδρυτές του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, έκανε την εξής εκτίμηση. Οι διπρόσωποι, υπεριαλιστές σύμμαχοι υπό το πρόσχημα των πολιτικών ελευθεριών των εθνών, έχουν μετατρέψει ολόκληρο τον κόσμο σε σφαγείο. Σήμερα, στο Παρίσι, ασκούν διεθνή ληστεία με ειρωνικά χαμόγελα. Χωρίζουν χώρες σε κομμάτια και τις υποβάλλουν στη δουλεία του διεθνούς καπιταλισμού.

Οι παρατηρήσεις του Ντίμιταρ Μπλαγκόεφ σύντομα αποδείχθηκαν αληθινές. Οι ιμπαριστικές δυνάμεις παρουσίασαν στη Βουλγαρία το λογαριασμό για το πόλεμο. Στις 29 Νοεμβρίου 1919 ανάγκασαν τη Βουλγαρία να υπογράψει τη Συνθήκη του Νεϊγή. Τι σήμαινε λοιπόν η Συνθήκη του Νεϊγή για τη Βουλγαρία? Πρώτα απ' όλα, αυτή η συνθήκη έβαλε τέλος στο όνειρο μιας μεγάλης Βουλγαρίας. Θα ανάγκαζε τη Βουλγαρία να εκενώσει τη νότια δυτική Θράκη, η οποία είχε μεγάλη σημασία ως πύλη προς το Αιγαίο. Επιπλέον, η συνθήκη αποστέρισε τη Βουλγαρία από την πολιτική και οικονομική

οικονομική της ελευθερία και ανεξαρτησία. Απαγόρευε επίσης τον σχηματισμό στρατού εκτός από μια μικρή δύναμη χωροφυλακής. Εν ολίγης, η συνθήκη του Νεϊγή είναι ένα έγγραφο ντροπής και καταδίκης για τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Βουλγαρία θα καταβάλει στους συμμάχους 2,25 δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα σε διάστημα 37 ετών με αυξανόμενο τόκο. Η οικονομική και εμπορική της ζωή θα καθοριστεί εξ ολοκλήρου από τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των συμμάχων. Για παράδειγμα, η λειτουργία των ορυχείων στην περιοχή του Πέρνικ αφήνεται στη Σερβία. Τα χέρια της Σόφιας είναι δεμένα. Οι επιβολές συνεχίζονται αμοιωτές. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, η Σόφια αναγκάζεται επίσης να κλείσει τα λίγα εναπομείναντα στρατιωτικά εργοστάσια της.

Ωστόσο, η πιο ταπεινωτική και εξευτελιστική ρήτρα για το βουλγαρικό λαό και την ίδια τη Βουλγαρία είναι αυτή που αφορά την κτηνοτροφία. Σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα, η Βουλγαρία θα δώσει στην Ελλάδα 15, στη Ρουμανία 60 και στο βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων 50 ταύρους ηλικίας μεταξύ 18 μηνών και 3 ετών. Ο συνολικός αριθμός αγελάδων, αλόγων και φοράδων, μολαριών, βοδιών και προβάτων που θα δοθούν είναι 13.500, 12.500, 2.500 και 9.200, επίσης 33.000 αντίστοιχα. Εκτός από αυτές τις ταπεινωτικές διατάξεις, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη σύσταση δύο επιτροπών, μιας στρατιωτικής και μιας για τις επανορθώσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη Βουλγαρία κατά τρόπο που να αγνοεί την κυριαρχία της Σόφιας. Το έργο της στρατιωτικής επιτροπής είναι να αφοπλίσει τον Βουλγαρικό στρατό και να αποκαλύψει κρυμμένα όπλα. Η Επιτροπή Επανορθώσεων έχει ως στόχο να εισπράξει τα χρέη που οφείλονται στους νικητές από τη Βουλγαρία.

Με την παράδοση των όρων της συνθήκης ειρήνης στη Σόφια, οι εξελίξεις στη Θράκη έλαβαν χώρα με αστραπιαία ταχύτητα. Η Επιτροπή Δυτικής Θράκης με έδρα την Ιστάμπουλ μετέφερε την έδρα της στην Κομωτινή τον Οκτώβριο. Στις 15 Οκτωβρίου 1919, η διασυμμαχική κυβέρνηση Δυτικής Θράκης ιδρύθηκε από τη Γαλλία με κέντρο την Κομωτινή. Την επόμενη κιόλα μέρα, η Ένωση Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του Πασέλη στη Θράκη πραγματοποίησε το δεύτερο συνέδριο τη στην Εντυρνέ. Μια μέρα αργότερα, ο ελληνικός στρατός κατέλαβε την Ξάνθη. Στις 18 Οκτωβρίου 1919, οι Βουλγαροί εκένωσαν πλήρως τη Δυτική Θράκη. Τώρα ήταν η ώρα να προετοιμαστεί η Δυτική Θράκη για κατοχή από την Ελλάδα.

Βουλγαρική, Τούρκοι συνειδητοποιούν για άλλη μια φορά την ανάγκη για συνεργασία. Ωστόσο, μια τελευταία χτίδα ελπίδας, μια αφελής προσδοκία και μια ανούσια εμπιστοσύνη παρατείνουν αυτή τη διαδικασία. Τελικά, όταν η Ιστάμπουλ καταλαμβάνεται στις 16 Μαρτίου 1920 και υπογράφεται η συνθήκη του Σαν Ρέμο, μια πρόβα για τη συνθήκη των Σεβρών, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν υπάρχει πλέον πατρίδα για τους Τούρκους, ούτε υπάρχει ζήτημα πρόσβασης στη Μεσόγειο για τους Βουλγάρους. Γεια σας.

Ορισμένες τεχνολογίες μιμούνται τη φύση. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια της βιομίμησης που στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων μιμούμενη φυσικές διαργασίες και οργανισμούς. Ξεκινάμε τα λόγια μας λέγοντας ότι ορισμένες τεχνολογίες μιμούνται τη φύση διότι... Ο αγγλικός όρος biomimicry, δηλαδή βιομίμηση, προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις βίος και μίμηση. Αναφέρεται στη μελέτη των δομών των συστημάτων και των διαδικασιών της φύσης και στη μίμηση τους στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας. Οι βιομηχανικοί σχεδιαστές και οι ειδικοί ανάπτυξης τεχνολογίας στρέφονται όλο και περισσότερο στη φύση και στη μίμηση των οργανικών συστημάτων σε προϊόντα που θα κάνουν την ανθρώπινη ζωή ευκολότερη. Στόχος είναι η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών βιώσιμων και καινοτόμων τεχνολογιών αντιγράφοντας τα δομικά χαρακτηριστικά των έμβιων όνδων.

τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι από τις πιο γνωστές εφαρμογές της βιομίμησης. Τα φυτά χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία είναι εμπνευσμένα από αυτή τη διαδικασία, έχουν στόχο να μετατρέψουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια πιο αποτελεσματικά. Αυτά τα πάνελ που αναπτύχθηκαν εξετάζοντας τη δομή της επιφάνειας και τον μηχανισμό μετατροπής ενέργειας των φύλλων έχουν συνδυαστεί για να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση. Οι ίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η ιατρική, οι κατασκευές και η κλωστοφαντουργία, είναι επίσης προϊόντα βιομίμησης. Οι συνθετικές ίνες, εμπνευσμένες από το μετάξι της αράχνης, είναι ισχυρότερες από το ατσάλι και ταυτόχρονα πολύ πιο ελαφριές. Η ιστή αράχνης είναι απίστευτα ανθεκτική και εύκαμπτη. Αυτή η φυσική δομή ενέπνευσε τον άνθρωπο να αναπτύξει υλικά υψηλής απόδοσης και ελαφρού βάρους. Ένα παράδειγμα προϊόντων εμπνευσμένων από τη φύση είναι το τρένο υψηλής ταχύτητας Shinkansen στην Ιαπωνία. Κατά την ανάπτυξη του τρένου, οι μηχανικοί βασίστηκαν στις κινήσεις ενός είδους ψαριού στο νερό που ελαχιστοποιεί την αντίσταση στο νερό, επιτρέποντας του να κινείται αθόρυβα και γρήγορα. Αυτή η δομή εφαρμόστηκε στον αεροδυναμικό σχεδιασμό του τρένου, αυξάνοντας την ταχύτητα και μειώνοντας τον θόρυβο. Οι φωλιές τερμιτών στην Αφρική παρέχουν ένα μοντέλο για την επίτευξη υψηλής απόδοσης με λιγότερη ενέργεια στη θέρμανση και την ψήξη των κτηρίων. Οι φωλιές που κατασκευάζουν οι τερμίτες δημιουργούν ένα μικροκλίμα ανεξάρτητο από την εξωτερική θερμοκρασία, διατηρώντας σταθερή την εσωτερική θερμοκρασία. Όπως μπορεί να διαπιστωθεί σε πολλά παρόμοια παραδείγματα, οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν με τη μέθοδο του βιομιμητισμού απαιτούν θετικό παράδειγμα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων και την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου κόσμου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!